ψέμαρε το κοινό. Ήμουνα η Τζεναρίδα. Αστήναν να ψέμαρε το κοινό. Μπέρτσο απίτσο τελειρά. Αστήναν να ψέμαρε το κοινό. Ας και να σε μανεί νουκρή, η τσασόρη δεν γυρνά.